0: δρόμα, δρόμα.
1: Φέτα, φέτα, φέτα.
0: Τι ήταν τα φέστα. Μα ουί μου σκέμα και στα σκανσόν δεν. Καταγράδι, αλλά καμία στα γράδι, αλλά καμία σας είσαι παλιά. Νο σε, του σπλίκα μου. Ήταν πέσει, τένς αλγούνα κουριοζήτα τα μακέστα κανσό, ανταβάν, ε.
2: Δεν τάρδες να μπιάρνους αλ τέο μισάτζα.
0: Α, μη δεν μένει. Si el vols cantar, mira com aquí. Hola.
3: Hola, Enric Font, soc el Kilian de Cardedeu. Doncs jo la cançó que no em cansaria de ballar mai seria la de Saturday Night. Oh. Na, na, na, na, na, na, na.